0: Ωριάνο, σε νομίζω σου εχθές τα χωσνάσιτσα.
1: Σαν ογνίσια πολυζέκητα. Βίλια μου, ποιος θα μιλε φέστη. Τα κόβεχνε μπούδε να πρέσω.
0: Α, τέσκο. Αλέ πως ένωνες πάμετητ.